0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: just lay your head. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
5: Καλώς ήρθατε στο Masterclass. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα για 2 ώρες 80s και 90s Revival με την εκδίκηση των φλόρων. Καλεσμένοι μας, μία από τις υπεραγαπημένες μου μπάντες των 80s, η Σπαντό Μπαλέ, και μουσικάρες επίσης από την Whitney Houston, Pet Shop Boys, Lenny Kravitz, Take That. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ξεκινάμε. Σπαντό Μπαλέ, Highly Strung.

Άλμπουμ τους Very από το 1993 ανέδειξε αυτό το πολύ πετυχημένο στα chart single. Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, στο Can You Forgive Her. Πεταγόμαστε από το Heathrow στο JFK και πατάμε αμερικανικό έδαφος και ορίστε ο John Parr με το Don't Worry About Me.

θυμηθήκαμε μία παραλίγο superstar των 80s, την Tiffany, με το I Think We're Alone Now. Και το πρώτο ημίωρο κλείνει μουσικά με τους Παντόμπαλε και το Muscle Bound. Επιστρέφω.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Αγαπημένο ερωτικό των Σπαντό Μπαλέ, το True, που μας επανέφερε μετά τις διαφημίσεις. Αναζητήστε τη σελίδα του Masterclass στο Facebook για να ενημερώνεστε για την εκπομπή και φυσικά για να επικοινωνείτε μαζί μου. Όπως κάνετε ήδη αρκετοί που μου ζητάτε περισσότερη Whitney Houston. Ορίστε λοιπόν, I'm your baby tonight.

Είχαμε ένα Ίταλο ένθετο διαχειρός και φωνής Γκαζίμπο. Ακούσαμε λίγο πριν το Telephone Mama και μπαίνουμε στο σινεμά για να θυμηθούμε κάτι από την ταινία Rocky. Ο Robert Tepper στο δυνατό No Easy Way Out.

Back to the Music. Ακούσαμε τους Genesis από τα 90s στο Jesus He Knows Me και η πρώτη ώρα του Masterclass λίγη μουσικά με τους θυμόμενους σήμερα, Σπαντό Μπαλέ και το Only When You Live.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Masterclass μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Ένα κομμάτι ατόφιο χρυσάφι από τους Παντό Μπαλέ. Gold στα ραδιοφωνά σας και εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος του Masterclass. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ο επόμενος κύριος ξεκίνησε ως μοντέλο. Εσείς τα κορίτσια τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Lenny Kravitz, If You

Μπορεί τη Αντένα δεν γνωρίζεται ως τραγουδίστρια, αλλά τη μισή της επιτυχία τη χρωστάει στην εκπληκτική μπάντα που τη συνόδευε. Και για του λόγου του αληθές, το ορχιστρικό Siempre Hey Esperanza ήρθε για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου. Κομμάταρος, δροσερός και καλοκαιρινός. Πάμε 90's, Λαμπού.

boy bands στα 80s αλλά και στα 90s. Ένα από αυτά και οι Brother Beyond που έπαιξαν με το Drive On. Λίγο πριν ακούσουμε τους Παντόμπαλες στο υπέροχο και ατμοσφαιρικό Through the Barricades, σε λίγο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Αναμείνατε.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

πετύσει στην τελική ευθεία με το τιμόμενο συγκρότημα σήμερα του Σπαντό Μπαλέ και το I'll Fly For You. Μια και μιλούσαμε νωρίτερα για boy bands, σας έχω τώρα το διασημότερο των 90s, τους Take That, στη νούμερο 1 επιτυχία τους Everything Changes, στην οποία θα αναγνωρίσετε από το ξεκίνημα τον Robbie Williams. Girl, come over here.

Σας έφτιαξα, ε! Και μουσικά όμως με τους Texas στο Once in a Lifetime, αλλά και με τη θεάρα Samantha Fox και το I Only Wanna Be With You που παίζει τώρα στο Masterclass.

Αυτό το κομμάτι κάποτε γέμιζε πίστες, βοηθούσε τους DJs να κάνουν show με τα φώτα στις δισκοτέκ κλπ. Κλπ. Εργαλείο κομμάτι δηλαδή. Propaganda, P-Machinery. Εδώ είναι το τέλος για σήμερα, παιδιά. Και θα σας χαιρετήσω με το αγαπημένο μου από τους Παντόμπαλε. Be free with your love. Είναι συμβουλή. Με αγάπη, Δημήτρης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Here,

0: ευχή αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μόνο αυτό το ραδιόφωνο το οποίο έχει αυτή την εκπομπή. Το ραδιόφωνο είναι ο Athens Free Radio 98,1. Μην γελάς, μωρέ. Άσε να τα πω. Και αυτή η εκπομπή είναι το Radio Days. Είναι ο Τάκης Φωτίου.
1: Και ο Ντίμης Κοντορούσης, παιδιά.
0: Ακριβώς. Όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, για αυτά τα 120 λεπτά γυρίζουμε πίσω το χρόνο και πάμε στις δεκαετίες του 80, του 90 και του 2000 και παίζουμε μερικά από τα αγαπημένα hits εκείνης της εποχής.
1: Τι κάνετε τώρα, γυρνάτε από τη βόλτα σας, κάνετε το μπανάκι σας, γυρνάτε με την παρέα σας που έχετε πάει στην ταβέρνα και έχετε φάει
0: του σκασμού.
1: Του σκασμού και έρχεται με να σκάσετε ίσως στο σπίτι σας.
0: Που μπανιάσι, δεν μπορείτε να κουνηθείτε.
1: Γι' αυτό είναι η ιδανική εκπομπή, κάνει καλό και στη χώνευση, κυρίες και κύριοι.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Αυτά είναι, συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές. Παθαίνεις αυτό που λένε και στο θέατρο, όπως το λένε, κουρτίνα.
0: Κουρτίνα,
1: δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που πέφτει.
1: Αυτό που πέφτει.
0: Πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικό. Ναι. Πάμε.

0: Athens Free Radio 98,1, Κυριακή απόγευμα, Radio Day, στα γνωστά και μη εξαιρεταία κάθε Κυριακή.
1: Κάνω τη μουσική από thriller, από κάτω.
0: Τη μουσική από thriller, από κάτω. Δηλαδή, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα thriller και αυτή είναι η μουσική από κάτω από το thriller.
1: Ναι, δηλαδή ακούμε τώρα το χαλί και από ναι. Εγώ είμαι το.
0: Εσύ είσαι το.
1: Από κάτω, ναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Έχω όρεξη, ρε φίλε, σήμερα για θρίλερ ειδήσεις παράξενες, απόκοσμες.
0: Μάλιστα, okay.
1: Τρομακτικές.
0: Εντάξει, τα έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Είναι η βλάβη τώρα.
0: Η βλάβη.
1: Βλαμμένη για πάντα.
0: Μεγάλη βλάβη. Λοιπόν, για να δούμε τι τρομακτικό. Θα μου πει τίποτα για κανένα σαλιγκάρι το οποίο του μπάρισε και κάτι τέτοια.
1: Όχι, ρε εσύ. Ακούστε. Βάλτε λίγο δυνατά να ακούσετε. Σταματήστε λίγο να τρώτε και στο αυτοκίνητο και βάλτε λίγο δυνατά. Λοιπόν, ακούστε. Στη δεκαετία του 70.
0: Μάλιστα.
1: Προσεκτικά
0: είμαι όλο αυτό.
1: Στη δεκαετία του 70, δύο δίδυμα αδέρφια στις Βερμούδες σκοτώθηκαν με διαφορά ενός έτους.
0: Μάλιστα.
1: Στον ίδιο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Οδηγώντας το ίδιο μοτοποδήλατο. Εντάξει. Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Από τον ίδιο ακριβώς οδηγό ταξί.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Δεν συμβαίνει.
0: Εκτός αν τους είχε βάλει στο μάτι και θέλει να τους δολοφονήσει.
1: Ο οποίος μάλιστα μετέφερε και τον ίδιο επιβάτη.
0: Εντάξει, όλο αυτό είναι τελείως κουλό. Δηλαδή, ξαναπες το μία.
1: Φέρνω τον εξορκισμό, αλλά ακούστε πάλι προσεκτικά.
0: Ακούστε τώρα, μιλάμε για δύο αδέρφια, έτσι.
1: Δύο δίδυμα αδέρφια στις Βερμούδες σκοτώθηκαν με διαφορά ενός έτους στον ίδιο δρόμο,
0: okay.
1: Οδηγώντας το ίδιο μοτοποδήλατο.
0: Μάλιστα.
1: Το δεχόμαστε αυτό.
0: Ναι, μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι, από τον ίδιο ακριβώς οδηγό ταξί.
0: Άντε μία στο εκατομμύριο να κάτσει.
1: Ο οποίος μετέφερε τον ίδιο επιβάτη.
0: Εντάξει, αυτό δεν κάθεται με τίποτα.
1: Καταπληκτικό, συγκλονιστικό, απρόοπτο και τρομακτικό μαζί.

0: Είναι το Radio Day στο απόγευμα της Κυριακής πάντα στον Athens Free Radio 98,1, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα 6 με 8 ο Τάκης Φωτίου και ο Δήμης Κοντορούσης, ο Δήμης Κοντορούσης και ο Τάκης Φωτίου με μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros και απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν από άκρη σ' άκρη σε όλο τον πλανήτη.
1: Βεβαίως, και... έχουμε μήνα Μουντιάλ όπως ξέρεις και λογικό, γίνεται όλα τα μάτια πέφτουν στις ομάδες και αυτός αλλά τελευταία ρε παιδί μου όλοι λιστάξαμε.
0: Και στις παρουσίες, και στις παρουσίες των ομάδων δηλαδή έχει κάτι
1: παρουσίες,
0: παρουσίες στις κερκίδες.
1: Ναι. Σε κερκίδες αυτό.
0: Βεβαιότατα.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι όλος ο πλανήτης αποθεώνει τους Ιάπωνες, τους φιλάθλους.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί καθαρίζουν το στάδιο. Κάθε φορά καθαρίζουν από
0: ωραία.
1: Τα. Ναι, ναι. Καθάρισαν λοιπόν το στάδιο στο Μουντιάλ 2026, ναι. Τώρα αυτό. Αλλά οι γυναίκες τους βγήκαν στα social media και τους έδωσαν στεγνά ρε φίλοι.
0: Δηλαδή τι, είπαν ότι είναι παραμύθι τώρα.
1: Έγραψαν. Στο γήπεδο είστε κύριοι. Στο σπίτι, γιατί η κάλτσα κάνει παρέα με το χαλί.
0: Τους κάνανε ρόμπα.
1: Τους καταλαβαίνεις, ναι. Η παντόφλα της συζύγου δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Της Ιαπωνέζας
1: συζύγου. Ιαπωνέζας
0: συζύγου. Έτσι είναι πράγμα. Πολύ ωραία. Μια χαρούλα είναι.
1: Εντάξει τώρα όμως, ωραίο το Μουντιάλ, αλλά η αλήθεια είναι έχουμε γενέθλια.
0: Έχουμε γενέθλια τώρα, τι κάνουμε.
1: Έχουμε
0: ταραταντζούμ, ταραταντζούμ.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια Groovy Mooji και γενέθλια
0: Τάκη Φωτίου.
1: Βέβαια, 25,5 ξανά.
0: Έτσι είναι ένα πράγμα. Μένει αυτό εκεί, κάθε χρόνο 25,5.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Δεν είναι κακό, καλό είναι.
1: Λοιπόν, πότε είναι αυτό τώρα.
0: 4 του μηνός, 4
1: Ιουλίου. Αυτό το Σάββατο δηλαδή. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου λοιπόν, στο Groovy Mooji έξω, δηλαδή έξω από το Groovy Mooji υπάρχει ένα χώρο. Εκεί στο χώρο έξω από τον Groovy Mooji. Εκεί λοιπόν έχει να γίνει παιδιά χαμός, παγωμένα κοκτέιλ.
0: Summer vibes και εδώ. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε.
1: Τι άλλο θέλετε, ρε, εσύ.
0: Summer, φοβερά πράγματα.
1: Στην Άνω Γλυφάδα, να πούμε ότι το Groovy Mooji είναι ένα φοβερό στέκι. Είναι από τα πιο αγαπημένα στέκια των 80s και των 90s. Βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Να θυμάστε τον Κωνσταντίνο τον Αθάνατο, τον Highlander.
0: Έτσι είναι.
1: Τον Αθάνατο.
0: Κωνσταντίνο ο Highlander.
1: Ο Highlander.
0: Ο Αθάνατος. Αυτό θυμάστε.
1: Ευκαιρία να δείτε και τον Groovy Mooji από κοντά. Όσοι δεν έχετε έρθει, είναι ευκαιρία να δείτε αυτό το υπέροχο μοναδικό αυτό κοκτέιλ μπαρ. Κοκτέιλ μπαρ. Φτιάχνουν φοβερές κοκτέιλάρες. Έχει και λίγο φαγητούλα και θα τσιμπήσουμε εκεί. Και τουρτάρες έρχονται. Και κοκτέιλάρες με και χωρίς αλκοόλ φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλα αυτά θα γίνουν σε ένα φοβερό υπέροχο Groovy Mooji έξω πάρτι για τα γενέθλιά μας. Ελάτε να περάσουμε ωραία. Σας προσκαλώ να περάσουμε υπέροχα. Δήμης Κοντορούσης, Τάκης Φωτίου θα παίξουν οι μουσικάρες.
0: Θα παίξουμε φοβερά πράγματα. Θα περάσουμε σούπερ. Δεν το χάνεις με τίποτα. Σάββατο 4 Ιουλίου, Groovy Mooji Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου
1: 22.
0: Ακριβώς.
1: Είστε όλοι καλεσμένοι, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε γενέθλια μαζί.

0: Here. Feel.
1: Can't touch this.

0: πάντα στο Radio Days και πάντα στο Athens Free Radio 98,1 Κυριακή απόγευμα και φυσικά 6 με 8 έχει Τάκη και Ντίμη.
1: Φυσικά.
0: Και Τάκη, βεβαίως.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο το ραδιόφωνο. Αν πάτε τη Βελόνα δεξιά-αριστερά, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, και εδώ,
1: μόνο εμείς.
0: Και εδώ που πάτε, πάλι δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει.
0: Λοιπόν, έχουμε πει ένα τριχιαστικά πράγματα, έχουμε πει περίεργα πράγματα, αλλά τώρα θα σε πάω εγώ λίγο στο συνέστημα.
1: Ως
0: άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου.
1: Καταπληκτικό.
0: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν πας διακοπές με κάποιον που δεν είναι καν επίσημα μαζί σου?
1: Όπα.
0: Είναι τρικάκι.
1: Να το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Να πάω διακοπές με κάποιον.
0: Ο οποίος δεν είναι επίσημα μαζί σου.
1: Απλά ψιλοπέ και ψιλοτρέ και ψιλολά.
0: Ναι, μπορεί να είναι είτε το απόλυτο love test, είτε απλώς μια πανάκριβη επενθύμηση ότι δεν έπρεπε να φύγετε μαζί.
1: Για βάζει. Ο ένα παράδειγμα και δύο.
0: Λέει ρε παιδί μου εδώ το.
1: Πέσταση.
0: Ναι, αν έχεις υπάρξει, λέει, έστω και μία φορά στη ζωή σου σε ένα situationship, το έχουμε αναλύσει τι είναι αυτό το situationship.
1: Βεβαίως. Διατριβές, όχι αστεία.
0: Έχουμε κάνει εδώ πέρα ολόκληρη εκπομπή.
1: Έχουμε φέρει επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
0: Και έχουμε διαβάσει φοβερές έρευνες, εμπεριστατωμένες έρευνες, όχι ότι να είναι, ότι τίποτα γιούχου, διότι.
1: Τι νομίζω, ότι είμαστε υποταυλαμένοι.
0: Όχι, είμαστε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τότε πιθανότατα λοιπόν ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι με κάποιον χωρίς να είστε πραγματικά μαζί. Και αν αυτό μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια της καθημερινότητας, όπου ο καθένας γυρίζει στο σπίτι του μετά, τι γίνεται όταν έρθει η πρόταση, θες να πάμε μαζί διακοπές.
1: Oh.
0: Δηλαδή, έστω λοιπόν ότι συγκατοικείς με κάποιον, ναι, αλλά δεν είναι και ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι, παραλία, κοκτέιλς και κάποιος που έχεις δει κυρίως σε χαλαρές συνθήκες της πόλης, ξαφνικά βρίσκεστε να μοιράζεστε δωμάτιο, πρωινό, χρόνο και συναισθηματικά κενά. Το άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε, ναι, λέει ότι προσπαθεί να εντοπίσει τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί ένα situationship είναι ωραίο όσο υπάρχει απόσταση.
1: Βέβαια.
0: Όσο υπάρχει έξοδος κινδύνου.
1: Βέβαια.
0: Όταν όμως η σχέση δοκιμάζεται σε full time πλαίσιο με αλάτι στα μαλλιά, αλάτι στα μαλλιά.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Η υδρότητα και τι θα φάμε σήμερα. Τι πάνε να πει τι θα φάμε σήμερα.
1: Έχει τότε, μια καθημερινότητα.
0: Τι κάτσε ρε φίλε, γιατί τι πάνε να πει τι θα φάμε σήμερα.
1: Δεν
0: κατάλαβα. Λοιπόν. Το situationship vacation, προσέξτε, δεν είναι απαραίτητα αποτυχημένο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αφορμή για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Είδες, να δεις πώς λειτουργεί ο άλλος σε πραγματικές συνθήκες.
1: Έτσι.
0: Πόσο νοιάζεται, πόσο σε ακούει, πώς αντιδράει όταν χαλάσουν τα σχέδια, όταν χαθείτε μες στη ζέστη, όταν βαρεθεί. Είναι όλα εκεί και εσύ χωρίς escape plan.
1: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν. Οπότε θα πρέπει να προσέξεις αν σου γίνει πρόταση για ένα ταξίδι μεταξύ μας, χωρίς ταμπέλες, σκέψου το καλά. Δεν θα σου πούμε εμείς τι να κάνεις, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά να θυμάσαι. Κάποια καλοκαιρινά ταξίδια δεν επιστρέφουν όπως τα ξεκίνησες και κάποια δεν επιστρέφουν καν. Να το θρίλερ.
1: Να το θρίλερ.
0: Γιατί δεν επιστρέφουν καν.

0: Αυτό είναι ο Athens Free Radio 98,1 στο απόγευμα της Κυριακής με Ντίμη και Τάκη, με Τάκη και Ντίμη όπως κάθε Κυριακή 6 με 8. Το Σάββατο που έρχεται βεβαίως έχουμε φοβερό και τρομερό event. Έχουμε διπλά γενέθλια καταρχήν.
1: Βέβαια. Happy birthday, Groovy Moods. Happy birthday, Τάκη.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Διπλά γενέθλια.
1: Θα το οργανώσουμε μέχρι το Σάββατο αυτό που θα γίνει.
0: Θα το μάθουμε.
1: Λοιπόν, μιλάμε φυσικά για ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Ένα εκπληκτικό Groovy Party στο Groovy Moods έξω. Groovy Moods είναι στο αγαπημένο μας Groovy Moods στην έξω.
0: Περιοχή του, ακριβώς.
1: Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο εκεί ο κύριος Ζάχους. Γεια σου, κύριο Ζάχους.
0: Hello, Ζακ.
1: Μας ετοιμάζει εκπλήξεις. Ντίμης Κοντορούς, Τάκης Βατώρης θα παίξουν μουσικάρες. Θα φάνε.
0: Και θα φάνε τον Αγλέωρα, βεβαίως. Ό,τι βγει έξω θα το φάνε όλο. Δεν υπάρχει δηλαδή γλυκά.
1: Πίτσες.
0: Ό,τι βγει. Χάμπουργκερ. Ό,τι υπάρχει, ό,τι περνάει από μπροστά.
1: Και τούρτες.
0: Τα πάντα όλα θα τα φάνε.
1: Λοιπόν, ωραίες κοκτέιλάρες. Μιλάμε για το Groovy Moods, το μεγάλο αυτό κοκτέιλ μπαρ το οποίο βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα. Στην Κωνσταντίνου Αθανάτου 22, αυτό το Σάββατο, παιδιά. 4 του Ιούλη. Σούπερ γενέθλια. Και νομίζω ότι 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή που θα έχουμε εμείς μαζί Παρασκευή.
0: Ακριβώς.
1: Και 4 του Ιούλη θα το γιορτάσουμε μαζί. Τι ωραία γενέθλια.
0: Θα κλείσει η σεζόν, ρε παιδί μου.
1: Τι ωραία. Τι happy birthday θα τα ζήσουμε μαζί. Λοιπόν, είστε όλοι καλεσμένοι. Σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου. Έχει ένα φοβερό groovy party στο Groovy Moods έξω. Έξω δηλαδή από το Groovy Moods ακριβώς. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα πιούμε τις κοκτέιλάρες μας, θα χορέψουμε μαζί. Hey, τις 90's Zeros από τις 9 το βράδυ λοιπόν ξεκινάμε. 9 το βράδυ αυτό το Σάββατο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Είστε όλοι καλεσμένοι.

0: Θα κάνεις πάλι το ηχητικό για να κάνει το ηχητικό. Ναι. Α, αυτό είναι το ηχητικό. Ωραία. Έχετε καταλάβει ότι είναι ο Athens Free Radio, η εκπομπή της απόλυτης ψυχοπάθειας, το Radio Day στο απόγευμα της Κυριακής. Αν σκεφτήκατε ότι αυτό το απόγευμα θα είναι ήρεμο και εύκολο για εσάς, τότε μάλλον έχετε πέσει έξω ή θα πρέπει να αλλάξετε ραδιόφωνο, ή αν θα μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, θα το πάρετε όλο επάνω σας. Γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε τίποτα. Αυτά είναι. Εντάξει, όσο πάει και χειρότερα. Λοιπόν, γιατί έχει
1: εντυπωθεί. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Υπάρχει, λέει, μια ερημική περιοχή στο Μεξικό.
0: Να θυμίσω ότι σήμερα μας έχει πιάσει μια παράξενη αυτή.
1: Ναι.
0: Μια διάθεση για περίεργα, παράξενα, ανεξήγητα φαινόμενα. Και λίγο τροματικά. Να το να.
1: Λοιπόν, ναι. Okay. Και όλα αυτά να εξηγήσω γιατί το κάνουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Η έμπνευση.
0: Εξήγησε.
1: Καταπληκτικό.
0: Εξήγησε.
1: Γιατί αποφάσισε ο Τραμπ, ρε παιδί μου, να ανοίξει
0: τα
1: μυστήρια της NASA. Και αρχίζουν και κυκλοφορούν σιγά σιγά ούφο που θεάθησαν στην Ελλάδα, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Αποδεδειγμένα από την NASA ότι ήταν ούφο. Όντως, δηλαδή, okay. Ήταν όντως ούφο.
0: Εντάξει, βλέπουμε και εμείς ούφο διάφορα.
1: Συνέχεια, καθημερινά.
0: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ανοίγει τα πρωινάδικα, είναι γεμάτα.
0: Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Τραμπ αυτό για ούφο στην ελληνική αγορά. Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ωραία όλα αυτά. Λες με φλεγόμενα είναι. Κάποιοι τα πιστεύουν, κάποιοι όχι. Υπάρχει μια ερημική περιοχή στο Μεξικό όπου τα ραδιοφωνικά σήματα πεθαίνουν. Οι πηξίδες περιστρέφονται ανεξέλεγκτα και οι δορυφόροι χάνουν την επαφή.
0: Δεν μιλάμε βεβαίως για το αυτό. Το
1: όχι,
0: αυτό, έτσι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι στο Μεξικό.
1: Ακριβώς, τώρα είναι στο Μεξικό.
0: Δεν είναι Area 51, 53,
1: όχι,
0: 54.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Οι ντόπιοι αναφέρουν, λέει, περίεργα φώτα στον ουρανό και μια συνεχή αίσθηση ότι κάποιος τους παρακολουθεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Να
1: συμβαίνουν αυτά λοιπόν και αυτό, λέει, το έχουν ονομάσει, να ξέρεις, η ζώνη της σιωπής.
0: Ναι.
1: Κάτι που ποτέ δεν θα συμβεί με μένα, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Αυτό είναι. Εσύ έχεις ξεφύγει, είναι σίγουρο.
1: Δεν θα είμαι ποτέ σε αυτή τη ζώνη.
0: Όντως.

0: Επιστρέψαμε στον Athens Free Radio λίγο μετά τις 7. Εδώ είναι ο Τάκης, εδώ είναι ο Ντίμης. Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούσης. Εδώ είναι το Radio Days, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα για αυτά 120 λεπτά. Δύο ώρες γεμάτες από αγαπημένες επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και τα Zeros. Αγαπημένες ή λιγότερο αγαπημένες, παράξενες, περίεργες, τρομακτικές, ανεξήγητες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε μια έμφαση σε αυτές.
1: Το βράδυ να δείτε θρίλερ, αυτό θέλει να σας πει.
0: Ναι, να μην δείτε καλύτερα.
1: Α, γιατί?
0: Αλλά τώρα θα σε πάω, θα αλλάξω λίγο το.
1: Άλλαξε το λίγο, ναι, γιατί έχουμε λίγο βρικολάκια.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα σε πάω.
1: Πού?
0: Στο ξύδι. Λοιπόν, ναι. Θα σου μιλήσω για το ξύδι τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ξύδι έχει αποκτήσει σχεδόν μαγική φήμη στο καθάρισμα του σπιτιού.
1: Α, όντως. Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό. Είναι φθηνό, εύκολο στη χρήση και πολλοί το προτιμούν επειδή αποφεύγουν τα πιο βαριά χημικά προϊόντα.
1: Φυσικά και μοσχομυρίζει όλο το σπίτι ξύδι μετά.
0: Πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί πολύ καλά, ειδικά σε άλατα και λιπαρότητα. Αυτό όμως, μεγάλη προσοχή, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές για όλες τις επιφάνειες. Μια από τις πιο συνηθισμένες λάθος χρήσης είναι πάνω σε μάρμαρο ή φυσικές πέτρες όπως γρανίτης ή ο τραβερτίνης.
1: Α, και γρανίτα φράουλα, πολύ ωραία.
0: Ναι, καμία σχέση όμως.
1: Το ξέρω.
0: Το ξύδι μπορεί να κάψει την επιφάνεια και να αφαιρέσει τη φυσική της γυαλάδα. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν φαίνεται αμέσως, η φθορά συσσωρεύεται με το χρόνο. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή, όχι σε μάρμαρο. Το ίδιο ισχύει και για τις ξύλινες επιφάνειες που δεν έχουν ισχυρή προστατευτική επίστρωση. Η συχνή χρήση ξυδιού, άκου τώρα εδώ τι μαθαίνεις, μπορεί να λιώσει το φινίρισμα και να κάνει το ξύλο να δείχνει ξηρό ή θαμπό. Αρκετοί επίσης χρησιμοποιούν ξύδι για να καθαρίσουν οθόνες τηλεοράσεων, λάπτοπ και κινητών. Μην είστε βλαμμένοι.
1: Αυτό.
0: Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει τις ειδικές επιστρώσεις προστασίας που υπάρχουν στις σύγχρονες οθόνες, ιδιαίτερα στις anti-grade επιφάνειες.
1: Wow.
0: Προσοχή, επίσης χρειάζονται και οι λαστιχένιες επιφάνειες ή τα λάστιχα σε ηλεκτρικές συσκευές όπως πλυντήρια και ψυγεία. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ξυδιού μπορεί σταδιακά να τα φθείρει, να τα σκληρύνει ή να προκαλέσει μικρές ρογμές.
1: Να σου πω κάτι, είναι επικίνδυνο.
0: Βεβαίως και είναι επικίνδυνο. Επίσης και άλλο ένα λάθος.
1: Κι άλλο.
0: Είναι η χρήση ξυδιού πάνω σε μαχαίρια ή μεταλλικές επιφάνειες.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Χωρίς σωστό ξεύγαλμα. Σε ορισμένα μέταλλα το οξύ μπορεί να δημιουργήσει αλλοιώσεις ή μικρές διαβρώσεις με το χρόνο.
1: Α, ακού τώρα.
0: Ναι, συμβουλευτείτε τους ειδικούς πριν χρησιμοποιήσετε το ξύδι για καθάρισμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα που θα το χρησιμοποιήσετε.
1: Παιδιά, μόνο στις φακές είναι καταπληκτικό.

0: είναι το Radio Days. Είναι το Radio Days είναι το απόγευμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι το Radio Days το απόγευμα τη Κυριακή. Με Τάκη Φωτίου και Ντίμη Κοντορούση. Με Ντίμη και Τάκη, όπως κάθε Κυριακή, αυτή την ώρα, αυτό το 2ωρο, τα 127 λεπτά. Αυτά λεπτά τα οποία γυρίζουμε πίσω το χρόνο και θυμόμαστε κλασικές αγαπημένες επιτυχίες από τα έτη, τα έτη και των Zeros. Επιτυχίες οι οποίες μας και σας θυμίζουν πολλά και ευχάριστα, όπως θέλω να πιστεύω, πράγματα. Ασχολούμαστε βεβαίως και με ειδήσεις από όλη την
1: υφήλιο, το πλανήτη, από τον πλανήτη. Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Είναι ειδήσεις οι οποίες μας κάνουν και τις μοιραζόμαστε, μας κάνουν εντύπωση και τις μοιραζόμαστε μαζί σας, γιατί θεωρούμε ότι κάπου θα σας αγγίξουν και εσάς. Τώρα από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Δεν το ξέρουμε, ναι.
1: Όπως εδώ, σούμε, το Σούπχο είναι μια πολύ καλοκαιρινή είδηση.
0: Θέλω.
1: Ένας νέος νόμος στη Σαρδινία.
0: Α, okay,
1: απαγορεύονται οι ομπρέλες, λέει, στην παραλία, ναι, αν είσαι μεταξύ 10 και 65 ετών.
0: Ξανά.
1: Ναι. Ένας μικρός προστατευόμενος δήμος της Σαρδινία της Ιταλίας εφάρμοσε ένα πολύ αυστηρό κανονισμό για να προστατεύσει την οπτική ρύπανση και την άμμο των διάσημων παραλίων, απαγορεύοντας τις κλασικές μεγάλες ομπρέλες για τις παραγωγικές ηλικίες, επιτρέποντας μόνο καπέλα και μικρά σκίαστρα, προκαλώντας την οργή των τουριστών.
0: Λογικό είναι.
1: Δηλαδή απαγορεύονται οι ομπρέλες στην παραλία αν είσαι μεταξύ 10 και 65 ετών. Αν είσαι 35, πρέπει να καείς σαν το κοτόπουλο σε σχάρα για το καλό του περιβάλλοντος. Αν είσαι όμως 66, επιτρέπεται να βάλεις.
0: Okay, ναι, ναι.
1: Βλέπω τους τουρίστες να κουβαλάνε πλαστές ταυτότητες.
0: Στάνταρ. Να είναι όλοι ή 9 ή 66. Κλάσικ.
1: Αχ, όμως παιδιά, να σας πω κάτι, ωραίες οι παραλίες, αλλά.
0: Τι πλάγια γενέθλια έρχονται.
1: Όσοι έρχονται, ναι, δεν έχει σημασία αν είσαι 9-66. Εμείς είμαστε 25,5.
0: Εκεί έχει κολλήσει με αυτό το νούμερο.
1: Αυτό.
0: Το 25,5 αυτό είναι το νούμερο της επιτυχίας. Να το θυμάστε αυτό, γιατί είναι τα χρόνια του Τάκη.
1: Ακριβώς, 25,5.
0: Εδώ και 30 χρόνια.
1: Ακριβώς, δεν έχει αλλάξει αυτό.
0: Τίποτα και δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αρχίζω να πιστεύω ότι είναι και η ίδια τούρτα.
0: Εντάξει,
1: όχι, όχι, είναι ωραίες οι τούρτες, μας φαίνει ο κύριος Ζάκος, είναι γνωστικές. Λοιπόν, έχουμε γενέθλια Groovy Moods, έχουμε γενέθλια Τάκη, έχουμε πάρτι και έχουμε Ντίμη σε Τάκη, Τάκης και Ντίμη στο τελευταίο μας ωραίο Groovy Party του καλοκαιριού.
0: Summer Vibes, βεβαίως, στο Groovy Moods, στην Άλλο Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Αθανάτου.
1: 22.
0: Ακριβώς.
1: Groovy Moods έξω, στον εξωτερικό χώρο δηλαδή του Groovy Moods, όπου έχει διαμορφωθεί με απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό,
0: ωραία,
1: με τις κοκτέιλάρες, με όλα αυτά. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
0: Θα παίξουμε μουσικάρες, θα πιούμε κοκτέιλάρες, έτσι.
1: Και θα θυμηθούμε, παιδιά, τραγούδια ειλικρινά που έχουμε ξεχάσει. Ο Ντίμης έχει ειλικρινά σκάψει στο παρελθόν.
0: Τα έχει σκάψει
1: βρει
0: όλα.
1: Έχει βρει κάτι.
0: Ανασκαφές.
1: Κάτι απίστευτες διασκευές καλοκαιρινές, πάρα πολύ ωραίες.
0: Φοβερά πράγματα, θα περάσουν σούπερ. Σας το λέω, είναι εγγυημένα πράγματα.
1: Παιδιά, οι λεπτομέρειες είναι αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο Groovy Moods έξω, έτσι το λέμε, δηλαδή είναι έξω από το χώρο, έξω από το Groovy Moods ακριβώς. Είναι στην Κωνσταντίνο Αθανάτου 22, στην Άνω Γλυφάδα. Δείτε περισσότερα για το Groovy Moods, να σας πω, στο Instagram του, έτσι, Groovy Moods, και στο Facebook, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που χρειάζεται να ξέρετε είναι ότι το Σάββατο, 4 του Ιούλη, γιορτάζουμε γενέθλια, έχουμε πάρτι, έχουμε Groovy Party, Groovy Ρυθμούς, στο Groovy Moods έξω, στην Άνω Γλυφάδα.
0: Από τις 9 η ώρα θα είμαστε εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Ελάτε,
0: και οι πιστοί είναι πολλοί.
1: Είναι πολύ πιστοί, πολύ πιστοί. Να πιούμε κοκτέιλάρες υπέροχες αυτό το κοκτέιλ μπαρ. Groovy Moods έξω, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, Τάκης και Ντίμης παρτάρουνε μαζί, γενέθλια μαζί. Happy birthday, Groovy Moods!

0: 98,1, πάντα στο Free Radio και πάντα στο Radio Days. Και πάντα να θυμίσω βεβαίως ότι όπως κάθε φορά, στο τελευταίο ημίωρο έχω για σας δύο special DJ set, Dimmy's in the Mix. Μην τα χάσετε και σήμερα γιατί είναι καταπληκτικά.
1: Γι' αυτό, φίλε οδηγέ, μην παίζεις στο αυτοκίνητό σου και πατάς τα κουμπάκια που έχεις τη μνήμη με άλλα ραδιόφωνα. Δεν έχει τίποτα. Μόνο αυτό.
0: Στο λέμε εμείς. Που... για το καλό σου, έτσι. Όχι τίποτα.
1: Θες να πάθει τώρα τίποτα το αυτοκίνητο.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Να πέσει ξύδι παντού.
0: Όχι, βέβαια. Είπαμε τι γίνεται με το ξύδι. Αυτό. Μεγάλη προσοχή.
1: Αχ, παιδιά, διακοπές.
0: Διακοπές.
1: Όταν σχεδιάζεις διακοπές με παρέα, το ζώδιο του καθενός Δήμη μου μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το αν θα περάσεις χαλαρά στην παραλία ή αν θα τρέχετε στα βουνά και στα μουσεία.
0: Και στα λαγκάδια.
1: Ναι, υπάρχουν όμως ορισμένα ζώδια που είναι οι ιδανικοί συνταξιδιώτες. Είναι πολύ ωραίο αυτό, ακούστε το. Ανάλογα με το τι είδος τρίπ ψάχνεις. Oh. Ποια είναι τα καλύτερα ζώδια για να πάρεις μαζί σου στις διακοπές, σας ενδιαφέρει, volume up.
0: Ναι. Για πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, αν θες να κάνεις οργανωτικές και comfort διακοπές, δηλαδή καλό φαγητό, premium, διαμονή, άνεση, χαλάρωση, ο Ταύρος είναι ο άνθρωπός σου.
0: Δηλαδή, αν το έτερον σου ήμιση είναι άλλο ζώδιο, μην το πάρεις μαζί, θα πάρεις ένα Ταύρο.
1: Να πάρεις έναν Ταύρο και να αφήσεις το άλλο σπίτι.
0: Βεβαίως.
1: Το θετικό. Δεν πρόκειται να σε τρέχεις σε extreme sports, θα βρει το καλύτερο ξενοδοχείο, τις πιο αναπαυτικές ξαπλώστρες και τα πιο ψαγμένα εστιατόρια με παραδοσιακές γεύσεις.
0: Τι ωραία, τι άλλο θέλεις.
1: Δηλαδή, με τον Ταύρο οι διακοπές είναι all inclusive στην πράξη. Ακόμα και αν πάτε ελεύθερο κάμπινγκ, θα βρει να περάσει ωραία, ρε παιδί.
0: Μπράβο στον Ταύρο.
1: Τώρα, αν οι διακοπές σου θέλουν να έχουν λίγο περιπέτεια, να έχουν αυθορμητισμό, εξερεύνηση, ατελείωτες συζητήσεις στο δρόμο, κλείσε εισιτήριο με ένα τοξότη.
0: Μάλιστα. Πόσο περιπέτεια θα έχει αυτό τώρα, για να καταλάβω. Δηλαδή, έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει, να ξέρω. Έχει μόνιμα μία βαλίτσα έτοιμη ο τοξότης. Ναι. Θέλει συνέχεια να ταξιδεύει. Δεν θα γκρινιάξει αν χάσει το δρόμο ή αν αλλάξει το πλάνο τελευταία στιγμή. Ναι. Αντίθετα, θα πει πολύ καλή ιδέα. Μπορεί να είναι Ελληνοαμερικάνος. Ναι, αυτό.
0: Κατάλαβε.
1: Θα του δώσει μία νέα περιπέτεια.
0: Καλομήρα.
1: Δηλαδή, αν ταξιδεύει με τοξότη, ξεκινά για τη Χαλκιδική και μπορεί να βρεθείτε στην Καπαδοκία και το καλύτερο θα περάσετε τέλεια και δεν θα γκρινιάξει τίποτα.
0: Ναι, αρκεί να είσαι ιδέα φιλοσοφία και εσύ, έτσι. Γιατί αν είσαι τελείω ανάποδο και τελείω αντίθετο, μάλλον θα συκτηρίζει. Ναι, μην.
1: Τώρα. Άκουσε με το προσεκτικά. Υπάρχουν και εκείνοι πολλοί που μας ακούνε τώρα, οι οποίοι αγχώνονται με τις κρατήσεις, τα δρομολόγια, τις αποσκευές, τι πρέπει να δουν σε αυτές τις μέρες. Ο Παρθένος είναι ο απόλυτος travel agent.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη φτιάξει πρόγραμμα σε Excel με τις ώρες, τα κόστη, τα reviews των μαγαζιών, ενώ στην τσάντα του έχει από power bank μέχρι φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
0: Μεγάλη προσοχή με τα power banks, γιατί είδατε τι έγινε με αυτό το που εξεράγει στη Ρωσία σε μια κυρία.
1: Φοβερό,
0: τι πράγμα ήταν αυτό. Μην κάνετε τέτοια πράγματα. Με τα power banks, αφήστε τα σπίτι, μην τα παίρνετε μαζί.
1: Ναι, αφήστε και να κραγεί το σπίτι.
0: Έτσι είναι απλά.
1: Διακοπές με Παρθένο, λοιπόν, συνοψίζω, σημαίνει μηδέν άγχος. Mm-hmm. Έχει προβλέψει την κίνηση στο δρόμο πριν καν πάρει μπροστά το αμάξι, φίλε.
0: Είσαι ο Τηρεσίας. Ποιος είσαι, Μάντης.
1: Τώρα, αν θες να πας σε ένα μέρος να γνωρίσεις κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχω πιάσει όλα.
0: Όλα τα έχει πιάσει.
1: Αν θες να μάθεις όλα τα μυστικά των ντόπιων, να παίξει κουσκού τσάι που λένε οι Κινέοι.
0: Έτσι, θα έχει κάτι ναριό εκεί.
1: Και να μην βαρεθείς ούτε δευτερόλεπτο, θα πάρεις μαζί σου ένα δίδυμο.
0: Πολύ ωραία. Είναι στη Ρουφιανιά πρώτο.
1: Γίνεται φίλος με τον καπετάνιο, τον σερβιτόρο, τους διπλανούς.
0: Το Γιάννη καπετάνιο.
1: Ναι. Μέσα σε 5 λεπτά έχει γνωρίσει όλη την παραλία, έχει γνωρίσει τους πάντες.
0: Ωραίος.
1: Έχει μάθει τα πάντα, με ποιος θα έχει με ποιον, μην πας αυτό, μην φας εκείνο, μην φας το άλλο.
0: Τι φοράει μία, τι
1: φοράει. Θα σε πάει στα πιο ζωντανά μπαράκια και θα μάθει τα καλύτερα κρυμμένα tips του νησιού.
0: Μπράβο στο δίδυμο.
1: Δηλαδή, με το δίδυμο δεν πας απλά διακοπές, κάνεις δημόσιες σχέσεις και αποκλείεται να γυρίσεις χωρίς καινούριους φίλους. Ιδανικό. Ωραία είναι όλα αυτά, θα μου πεις. Μπράβο. Με ποιο να μην πας ποτέ.
0: Α, έχεις και ποιο να μην πας ποτέ. Θέλω.
1: Με ένα καρκίνο.
0: Να μην πας ποτέ με το καρκίνο.
1: Όχι, γιατί θα θέλει να μείνετε στο δωμάτιο να δείτε ταινία, γιατί έχει πάρα πολύ φασαρία έξω.
0: Ναι.
1: Και με ένα λέον, γιατί θα φάτε 3 ώρες από την ημέρα σας να βγάλει την τέλεια φωτογραφία για το Instagram στο Έλιο Βασίλη.
0: Ναι, βρήκες άνθρωπο τώρα. Τώρα τα έπιασες τα λεφτά σου.
1: Εγώ σας τα είπα. Εσείς προσέχετε, υπέροχες διακοπές να έχετε.

0: Αυτά συνέβησαν σήμερα Κυριακή στο πρώτο από τα δύο συνολικά DJ set που έχω ετοιμάσει για σας, Dimmy's in the Mix, με φοβερά πράγματα. Και σήμερα ειδικά διαμορφωμένο DJ set για εσάς. Μου κρατάς μια έκπληξη όμως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και δεν κρατιέμαι τώρα τόση ώρα που... Ναι.
1: Μένουμε πάντα στην ανατριχιαστική επιστήμη και τη φύση, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Φύση και επιστήμη.
0: Ναι, γιατί η εκπομπή σήμερα ήταν λίγο ανατριχιαστική και λίγο
1: creepy,
0: έτσι παράξενη. Ήταν creepy.
1: Όπως θα έλεγε και η νεολαίρα.
0: Ναι, ναι. Creepy, creepy, creepy.
1: Ναι. Άκου λοιπόν, λέει, επιστήμονες λέει κατάφεραν να μεταφέρουν αναμνήσεις.
0: Ναι, ωραίο, μ' αρέσει αυτό.
1: Από ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι.
0: Θαλάσσιο σαλιγκάρι ακούω. Okay.
1: Σε ένα άλλο, εγχέοντας RNA. Το έχουμε ακούσει το RNA.
0: Ναι, το RNA δεν ήταν αυτό που είχε.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι αναμνήσεις είναι απλώς χημικές ενώσεις,
0: ναι,
1: και έτσι ανοίγει την τρομακτική πιθανότητα στο μέλλον να μπορούν να φυτευτούν τεχνητές αναμνήσεις.
0: Τα βλέπουμε αυτά στις ταινίες.
1: Σε ανθρώπινους εγκεφάλους.
0: Τα έχουμε δει αυτά. Τι μας λένε τώρα.
1: Το θέμα εδώ είναι, ναι, τι αναμνήσεις μπορεί να έχει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι.
0: Έλατε. Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Το σπίτι του μπικίνι.
2: Dimmy's in the mix.

0: Dimis in the Mix, εν αναμονή βεβαίως του πάρτι που έρχεται, γενέθλιο, διπλό γενέθλιο πάρτι.
1: Groovy Moods και Τάκης, Τάκης και Groovy Moods.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου, Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου.
1: 22.
0: Ακριβώς.
1: Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα, Groovy Moods έξω.
0: Δεν το χάνετε με τίποτα.
1: Έξω διότι... από το Groovy Moods δηλαδή.
0: Ακριβώς. Διπλά γενέθλια. Γενέθλια Groovy Moods, γενέθλια Τάκης Φωτίου.
1: Τι ωραία που θα περάσουμε.
0: Και, θέλετε. Μουσική...
1: και μουσικάρες. Δίμης και Τάκης.
0: Και Τάκης και Δίμης.
1: Δηλαδή τι άλλο. Και φανταστικός χώρος καλοκαιρινός έξω από το Groovy Moods ακριβώς στην Κωνσταντίνου Αθανάτου εκεί στην Άνω Γλυφάδα.
0: Ό,τι καλύτερο για να κλείσουμε τη σεζόν, έτσι.
1: Να πιούμε τις κοκτέιλάρες μας με ή χωρίς αλκοόλ, να φάμε, να πιούμε, να... τις παστάρες, τις κοκτέιλάρες, να αγκαλιαστούμε, να χορέψουμε, να ευχηθούμε και να σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι μία και καλή πια. Και ραδιοφωνικά αλλά και από κοντά. Αντί να τα πούμε, σας περιμένουμε έτσι, αυτό το Σάββατο, 4 Ιούλη.
0: Τέλος χρόνου, τέλος για τη φετινή σεζόν. Φιλιά πολλά. Τα πάμε για το Groovy Moods. Είμαστε εκεί το Σάββατο 4 του μήνους. Θα τα πούμε από κοντά με όλους.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
0: Είναι καλό καλοκαίρι,
1: καλό καλοκαίρι σε όλους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να
0: επιστρέψετε. Και να επιστρέψετε γεμάτοι, έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα, εμείς θα είμαστε εδώ. Εμείς εδώ θα είμαστε. Η υγεία μας εννοούμε να είμαστε καλά.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Φυσικά και θα είμαστε πάνω απ' όλα. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα είναι το πνεύμα μας.
0: Έτσι. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Τα λέω σε εσάς.
1: Αλλά στα 25,5 τι να πάθεις, βρε Δήμη μου, ειλικρινά.
0: Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να περάσετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Πολλές πολλές καλησπέρες σε όλους. Είμαι η Βαμπή Τρελά, είναι το Dancing into the Darkness. Είμαστε στο Athens Free Radio 98.1 και πάμε για ένα διοράκι δυνατό.

Λοιπόν, αφού περάσαμε πολύ γεμάτες μέρες, συναυλίες, πάρτι, ξανασυναυλίες και εντάξει, δεν είμαστε και 22 χρονών, σαν το Φωτίο. Έχουμε περάσει τα 32. Λίγο η κατάσταση είναι περίεργη. Σε πόδια, μέσες, αυτιά.

Πήγαμε στον υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο, εξαιρετικό Nick Cave. Από άλλο κόσμο αυτό το live ήταν. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είδα, αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη. Πήγαμε στο τελευταίο για φέτος United στην Death Disco. Πολύ ξύλο, έτσι έπαιζε τέτοια μουσική που ακούμε τώρα όλο το βράδυ. Χοροπηδούσαμε σαν τα κατσίκια. Πήγαμε στους Pet Shop Boys εχθές, ξανά δώστου χορός τραγούδι ξεφάντωμα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση είναι καναπές, κρεβάτι, εκπομπή, σπίτι, καναπές, κρεβάτι, ύπνος.

Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στην number one fan Ελένη, με την οποία μαζί χτες διασκεδάζαμε εκεί και ακούγαμε τους κυρίους Pet Shop Boys και την κυρία Μαριάννα Ρίζου και τον κύριο Τζόρτζ Μολφέτα. Καλησπέρα. Ήμασταν ωραίο παρεάκι. Καλησπέρα και στο Γιώργο Γεωργίου βεβαίως. Good evening and our best greetings to Mexico. Hello Hernan. Και guten Abend Jürgen. Πόσες γλώσσες θα μιλήσω ακόμα, ποιος είμαι, Ιντερλίγκουα είμαι.

Και πολλές πολλές καλησπέρες και στη Φίλτα τη Αργυρό. Λοιπόν, ξεκίνησαμε με Snake Skin και Bite Me. Και τώρα ακούμε Comor Commando, Das Uns. Λίγο ξύλο για το πρώτο έτσι 40 λεπτό πάνω κάτω. Μετά θα χαλαρώσουμε κάπως.

Έλα ρε, number one fan, αφού είμαστε 9, εμείς αντέχουμε. Πάμε Cure. Εγώ είμαι άνθρωπος που μέχρι χτες έλεγε, παιδιά, εντάξει, δεν θα πάω στους Cure. Και από σήμερα ψάχνω εισιτήρια. Ακούσαμε Soul Factor Mention. Και τώρα ακούμε Misconstruction Hate.

Λοιπόν, να πούμε και κανένα τρόπο επικοινωνίας. Τόση ώρα δεν έχουμε πει πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν θέλετε βέβαια. Στα social με βρίσκεται Vampitrella 2M2L στο Facebook αυτό. Υπάρχει βεβαίως και το official group της εκπομπής στο Facebook, Dancing into the Darkness Radio Show. Instagram. Vampitrella, κάτω παύλα, DITD.

Και last but not least που λένε και στο χωριό μου, να μην αρχίσω να σας μιλάω όπως μίλαγε χθες ο Tenant. Oh, hello, where is my tea? Δεν έχω και την αγγλική προφορά, ο γιος μου την κάνει τέλεια. Τέλος πάντων, επανέλχομαι στους τρόπους επικοινωνίας. Last but not least, από τη σελίδα του σταθμού. Πληκτρολογείτε στο browser σας, free981.fm. Κάτω δεξιά έχει ένα στρογγυλούλι μικρό που γράφει Free Radio. Πατάτε εκεί επάνω, κάνετε ένα πολύ γρήγορο login και μου στέλνετε το μήνυμά σας και το βλέπω εγώ εδώ αμέσως μπροστά μου, όπως έκανε μόλις τώρα η αγαπημένη φίλη μας η Ρο.

Δώνω πόνο, Γιώργο, δώνω πόνο. Ντουπ ντουπ, έτσι, κάπως έτσι. Αχτές με τη Μαριάννα Ρίζου λέγαμε ντίγκι ντίγκι, σήμερα λέμε ντουπ ντουπ. Καλά συνεννοούμαστε σε αυτό το σταθμό. Διασκευούλα του Star Sign. Το original βεβαίως όλοι ξέρουμε από απόπτυγμα Berserk. Αυτή εδώ που ακούμε τώρα είναι η Pending Position.

Πάμε και σε μια καινούργια κυκλοφορία από τους Non Longer Human. Ακούμε το Touch Me.

από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Atomic. Ακούμε το δεύτερο τραγούδι κατά σειρά στο δίσκο, το οποίο λέγεται Living Your Memory.

Λοιπόν, ακούσαμε βεβαίως Depeche Mode Ghosts Again, David Rose Remix. Και τώρα ακούμε τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα από το καινούργιο δίσκο των Cant Kino, End Over.

εξαιρετικός Carl Mortendal από την Νορβηγία με το project του Antipol μαζί με τον Pedro Code. Μας τραγουδάνε το Your Dreams Explode. Το οποίο κυκλοφόρησε νομίζω τώρα 19-20 Ιουνίου, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς.

Να, εδώ ο Ρουφιάνος, το ίντερνετ δηλαδή, μου είπε ότι κυκλοφόρησε 19 Ιουνίου. Είναι τραγούδι που βρίσκεται στο άλμπουμ των Antipol και Pedro Code με τίτλο Future Echoes.

Καινούριο άλμπουμ και από τους Casket Cassette. Διαμαντάκι θα έλεγα. Όλο το άλμπουμ πολύ ωραίο. Λέγεται Reducer. Και αυτή τη στιγμή ακούμε το Becoming.

Μαρία Έσιους από την Ιταλία. Μας τραγουδάει ένα επίκαιρο τραγούδι. Λέγεται Creature of June. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθαν στην παρέα μας τη δεύτερη ώρα. Στα social, στο Facebook Vampitrella 2M2L Vampitrella. Στο Instagram Vampitrella κάτω παύλα DITD. Από τα αρχικά του Dancing into the Darkness. Και βεβαίως από το site του σταθμού. Πληκτρολογείτε στο browser σας free981.fm. Κάτω δεξιά κυκλάκι. Γράφει Free Radio, πατάτε πάνω, κάνετε ένα γρήγορο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλησπέρα, κυρία Μαριάννα Ρίζου. 16, συνήλθατε από χτες, όλα καλά.

Ακόμα αντρική τρίκη. Κατάλαβα, εντάξει, όλα καλά. Είναι inside joke αυτό. Τι inside δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει και story στο Instagram, στο Facebook, παντού. It's all about tiki-tiki.

Πολλές πολλές καλησπέρες στο Βασιτσάκ που βρίσκεται στο πανέμορφο ναύπλιο. Ακούσαμε προηγουμένως Ghost Cop, A Shot in the Dark. Και τώρα ακούμε τι άλλο, Lebanon Hanover, The Last Thing.

Λοιπόν, προηγουμένως ακούσαμε Scimitar με το Consume σε ένα remix από τους Dancing Plank. Και τώρα ακούμε Ghost Fetish, Show and Tell.

Mercy Girl από τη Γλασκόβη, κοντά στην αγαπημένη μου πόλη. Ελένη, μη μιλήσεις, γιατί θα τα ακούσεις πάλι on air. Mercy Girl λοιπόν, με καινούργια κυκλοφορία, Punisher. Εδώ παίζουμε και καινούργιες και παλιές κυκλοφορίες. Δεν ξέρω τι σας αρέσει περισσότερο, αλλά γενικά εμένα μου αρέσει να παρουσιάζω έτσι καινούργια πράγματα. Ελπίζω να μην βαριέστε.

Βανταλμούν, μεγάλη αγάπη τους έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Robot Lover το αγαπάει και η number one fan. Οπότε ας της το αφιερώσουμε με πολύ αγάπη και πολλά παυσίπονα για τον πόνο στη μέση και τα πόδια.

Ναι, ρε, εσύ, Ελένη. Δίκιο έχεις. Στις επόμενες συναυλίες θα έχουμε και το φαρμακείο αυτοκινήτου. Άμα δεν πάμε με αυτοκίνητο θα είναι πρόβλημα όμως. Τέλος πάντων. Ακούμε Ex Voto να διασκευάζουν το Monitor. Αυτός είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια περίπου. Λέγεται Reflections in the Looking Glass, a tribute to Susie and the Banshees. Και έχει πολύ πολύ ωραία συγκροτήματα dark να διασκευάζουν τραγούδια των Susie and the Banshees.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνω την αποφώνησή μου. Ήρθε η ώρα να με ξεφωνήσω δηλαδή. Είμαι η Φαμπή Τρέλα, ήταν το Dancing Into The Darkness. Είμαστε στο Athens Free Radio 98 και 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ναι, ναι, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα. Να έχετε μια υπέροχη κυριακάτικη νύχτα και μια φανταστική εβδομάδα.

δροσίσε εδώ, τουλάχιστον από χθες το βραδάκι, όπου ξέσπασε και μια φοβερή καταιγίδα. Δεν θυμάμαι στη ζωή μου άλλη τόσο δυνατή καταιγίδα. Από καταιγίδα ως θύελα το έλεγες. Φοβερός αέρας, φοβερή βροχόπτωση και αστραπές κάθε συνέχεια, κάθε μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή, φοβερό. Με πολλές ζημιές να έγιναν, έπεσαν δέντρα κτλ. Εδώ στο Βέλγιο βέβαια αυτά, όπου από το Βέλγιο και συγκεκριμένα από τις Βρυξέλλες έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα το Night Light σε κορυφαία ποιότητα ήχου με τον Γιάννη Μουτσόπουλο. Σήμερα, απόψε, το πρώτο τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν. Απόψε, Κυριακή 28 Ιουνίου. Και όπως κάθε Κυριακή, αξιόλογες πάντα κατά τη γνώμη μου νέες κυκλοφορίες. Ξεκινήσαμε με κάτι παλιό και αγαπημένο. Από το 1987 η Johnny H. Jazz I Don't Wanna Be a Hero σε εκτέλεση διαρκείας. Johnny H. Jazz, τους οποίους είχα φιλοξενήσει ζωντανά στην εκπομπή μου τότε στον Αθήνα 1984. Και λίγο αργότερα, το ίδιο βράδυ, είχα βρεθεί στο τραπέζι τους ως επίτιμος καλεσμένος, βέβαια τέτοια μεγαλεία, στην εμφάνισή τους που είχαν κάνει στην αυτοκίνηση. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη αξιόλογη κυκλοφορία, η οποία έχει τίτλο Watch It Burn, δηλαδή δες το να καίγεται. Για να πω την αλήθεια, το μυαλό μου πηγαίνει στο πονηρό. Η καριέρα της, μιλάμε για την Katy Perry, δεν τα πηγαίνει τόσο καλά όσον αφορά στην επιτυχία στους σχετικούς πίνακες, αν και το The One That Got Away έγινε αυτό που λέμε στα ελληνικά viral. Έχει εδώ και κάποιο καιρό σχέση ερωτική με τον πρώην Καναδό πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλεσε έρωτα της ζωής της. Αλλά πόσοι το έχουν πει αυτό στο παρελθόν, σωστά? Όπως και να έχει, μιλάμε για την Katy Perry, όπως είπα, και αυτό είναι το καινούριο της single. Έχει τίτλο Watch It Burn. Ως τα μεσάνυχτα, καλή διασκέδαση.

Ένα Radio 23 Classic από το 1986, The με το Infected, βρετανικό συγκρότημα του εναλλακτικού rock, από τα τραγούδια που τότε το Radio 23 τολμούσε να μεταδώσει, τη στιγμή που οι άλλοι, και δεν το λέω αυτό με κακία, επέμεναν να μεταδίδουν τα ίδια και τα ίδια. Κάτι ανάλογο δηλαδή αυτό που συμβαίνει και σήμερα βέβαια. Τότε άκουγες το Hello του Lionel Richie, συνέχεια το Total Eclipse of the Heart, τον Wham κάποια, τον Duran Duran, και εκεί τελείωνε το όλο πράγμα. Το Radio 23 τολμούσε να μεταδώσει και The και Talking Heads και Smiths και Cure και όλα αυτά. The Infected, και από το 86, 40 χρόνια αργότερα. Πότε πέρασαν 40 χρόνια. Η Superstar εδώ και δεκαετίες που συνεργάζεται σε ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή με τον Βραζιλιάνο Superstar disc jockey και παραγωγό Alok ή Alok αν προτιμάτε. Μαζί ηχογράφησαν ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε σε δύο μάλιστα εκτελέσεις, ελάχιστη διαφορά έχουν, η AM και η PM. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά τη δήλωσή τους βέβαια, το τραγούδι λέει εξερευνά του πώς νιώθεις εσύ μέσα σου και τι δείχνεις στον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά λέει. Η Jennifer Lopez λοιπόν, η οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί σε μια ρομαντική κομμωδία του Netflix, Office Romance, την είδα χτες, επίοικος μέτρια. Το τραγούδι όμως με τον Alok είναι καλούτσικο.

Από το 1983, από την Αυστραλία με αγάπη, ο Rick Springfield, που ήταν και είναι βέβαια εν ζωή ακόμα, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, έπαιζε και σε μια πολύ δημοφιλή τότε τηλεοπτική σαπουνόπερα, το General Hospital, Γενικό Νοσοκομείο. Είχε εμφανιστεί σε διάφορους κύκλους της συγκεκριμένης σειράς, αλλά είχε γνωρίσει και επιτυχίες πολύ μεγάλες, με μεγαλύτερη βέβαια νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Jessie's Girl, το 1981. Το επόμενο συγκρότημα θα έλεγα ότι είναι super group. Βέβαια το άλμπουμ τους το έλαβα με μια αλφα καθυστέρηση, μπορώ να πω και β, γιατί κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου, εγώ το έλαβα με το δέμα αυτής της εβδομάδας με τα CD. Το όνομά τους είναι Doublespeak και αποτελούνται από τον Vince Clarke, θυμάστε έτσι, Depeche Mode, Yazoo, Erasure, από τον Neil Arthur, τον Blancmange, και από έναν τρελαμένο και μανιακό μετασυνθεσάιζερ, τον Benj. Οι Doublespeak λοιπόν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους στις 31 Μαΐου με τίτλο το όνομά τους Doublespeak, και περιλαμβάνει μόνο διασκευές τραγουδιών ονομάτων όπως η ABBA, οι Carpenters, η Sound και άλλοι. Εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε τη διασκευή που κάνουν στο The Visitors, τον ABBA. Είναι η

αγαπημένο το τραγούδι, πολύ αγαπημένο και το συγκρότημα, η Roxy Music εδώ από το 82 More Than This, από το άλμπουμ τους Avalon που περιείχε και το ομώνυμο Avalon. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα στο απόψινο Night Light, θυμίζω προτελευταίο για τη σεζόν, το τελευταίο την Πέμπτη που έρχεται, 2 του μήνα, και έχω καθυστερήσει χαρακτηριστικά με κίνδυνο να δεχθώ τουλάχιστον κίτρινη κάρτα για να καλωσορίσω εσάς που και απόψε μου κάνετε την τιμή να περνάτε αυτό το 2 ώρο μαζί μου. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Λευτέρης Μπόλας από το Διόνυσο, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Γιώργος Μολφέτας, Κωνσταντίνος Γεροντής, Σταύρος Μιστεγνιώτης, Άννα Μπογατίνη από τον Οροπό, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, έρχονται κι άλλοι. Αλλά έρχεται και αυτό εδώ τώρα. Ποιο? Από ένα όνομα που γνώρισε τεράστια επιτυχία πριν από 3 περίπου χρόνια, εκείνο το καλοκαίρι. Χαμός είχε γίνει με το It Goes Like Na Na Na Na. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια και disc jockey Peggy Goo είχε κάνει και περιοδία στην Ελλάδα σε διάφορα clubs, μέχρι και στη Νίο είχε παίξει στο Far Out, την εποχή που ήμουνα και εγώ, δεν είχα πάει βέβαια. Αυτή τη φορά η Peggy Goo συνεργάζεται με μια 23χρονη Νιγηριανή τραγουδίστρια, την Aira Star, της οποίας το πραγματικό όνομα, το αντέχετε, είναι Oin Kansola Sara Aderibigbe. Peggy Boo featuring Aira Star. Το Aira Star μου έρχεται πιο εύκολα. Αυτή είναι η συνεργασία τους. Ακούμε το Club Mix. Έχει τίτλο Woman.

οι Thompson Twins από το 83 We Are Detective, και το βρετανικό αυτό συγκρότημα της synth pop είχε σχέση με detectives, αφού το όνομά τους προέρχεται από τους detectives Thompson and Thompson στη σειρά comic Ten-Ten, ο Ten-Ten Βέλγος. Thompson Twins με πολλές επιτυχίες εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80. Πόσο σας άρεσαν, βλέπω ο Νίκη, γράφει ο Κωνσταντίνος με ένα σχόλιο μες στην Ευγένεια.

0: ρε.
1: Γεια σου Λιδία από τη Δράμα. Γεια σου Δημήτρη Ταράση από το Χαλάνδρι. Νατάσα, την Αρτέμιδα, Δημήτρη Αντωνάτο, Γκρέγ Στάικο, Σόφια Λαμάνου, Νουνούκα, Κρίς από τη Φιλοθέη, Έφη Θεοδωροπούλου, Πιέρο Ραβίνη, Τσαβέλο, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα και Στέλιος Πανταζής. Ακούνε και αυτοί, είναι και αυτοί στην παρέα μας απόψε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους Μιούζ, ένα συγκρότημα που είχα την τύχη να γνωρίσω στα παρασκήνια της συναυλίας του στη Μαλακάσα, αφού τότε ανήκαν στο ρεπερτόριο της δισκογραφικής εταιρείας για την οποία εργαζόμουν ως promo και marketing manager. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το χώρο του rock, οι Μιούζ, πολύ δημοφιλείς στη δεκαετία του 2000, και την Παρασκευή που μας πέρασε προχτές κυκλοφόρησαν το καινούριο άλμπουμ τους με τίτλο The Wow Signal. Έχουμε ακούσει ήδη το πρώτο single, το πρώτο τραγούδι που ξεχώρισε, και απόψε το δεύτερο, το οποίο νομίζω είναι και καλύτερο. Το νέο άλμπουμ λοιπόν των Μιούζ από το The Wow Signal ακούμε Night Shift Superstar.

Από τα πολύ ωραία τραγούδια ενός αμερικανικού συγκροτήματος, το οποίο όμως για κάποιο περίεργο λόγο ήταν πιο δημοφιλές στην Ευρώπη. Με αρκετές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, εδώ από το 87, η Cock Robin Just Around the Corner. Για την Κωνσταντίνα που της αρέσει υπέροχο γράφει. Καλησπέρες και από μένα σε όλους και όλες. Ναι, αλλά έχασες σε εκτέλεση διαρκείας το ξεκίνημα του απόψινου Night Light, Κωνσταντίνα μου. Το I Don't Wanna Be a Hero των Johnny H. Jazz, που ξέρω ότι σου αρέσει. Πάμε και πάλι στις νέες κυκλοφορίες, αφού πρώτα αναφέρω ότι απόψε το Night Light καρατσεκαρισμένα έχει ακροατές φυσικά από Ελλάδα, φυσικά από Βέλγιο, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γερμανία, από Ρουμανία, από Ελβετία και από Ιταλία. Ιταλός και αυτός εδώ στη συνέχεια. Από το χώρο του Synthwave και της Ιταλοντίσκο, είναι παραγωγός και συνθέτης, ενεργός δισκογραφικά από το 2018. Την προπερασμένη Παρασκευή, δηλαδή πριν από πόσο, για κάτσε, ναι, πριν από 9 ημέρες, κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο Shadow Club 86. Ο λόγος για τον AM 1984. Ακούμε από το άλμπουμ του Run Into the Night.

Ένα ακόμα Radio 23 Classic στο απόψινό Night Light. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει εδώ στο chat: σου το θύμισε η Tina Cousins με το Pray που ζήτησα τις προάλλες? Περισσότερο, Κωνσταντίνε, για να είμαι ειλικρινής, το Small Town Boy, τον Bronski Beat, δεν μοιάζει λίγο? Βλέπω και ο Δημήτρης αγαπάει πολύ αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ, που το θυμάσαι, Δημήτρη? Μήπως ήσουν και εσύ ακροατής τότε? Ένα σχήμα τριμελές από την Ιταλία. Κυκλοφόρησαν όλα και όλα δύο singles. Σχετική επιτυχία έκανε αυτό, το άλλο ούτε που το ξέρω. Η Blossom Child, I Pray, από το 1985. Τρεις ακόμα νέες κυκλοφορίες για το απόψινό Night Light, και η πρώτη, ίσως η πιο σημαντική, έρχεται τώρα, αφού αφορά τους Rolling Stones, το μεγαλύτερο συγκρότημα στον πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με ποιους να συγκριθούν άλλωστε? Θα κυκλοφορήσουν στις 10 Ιουλίου το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο Foreign Tongues. Ήδη έχουμε ακούσει το πρώτο single. Περιμένουμε να ακούσουμε και πώς θα είναι το υπόλοιπο άλμπουμ. Οι Rolling Stones με τον Steve Winwood εδώ μάλιστα στο πιάνο. Δεύτερο single από το αναμενόμενο άλμπουμ τους είναι το Jealous Lover.

Τον μνημονεύω συχνά στο Night Light όταν αναφέρομαι στις σπουδαίες ανδρικές μαύρες φωνές της soul της δεκαετίας του 80. Alexander O'Neill, Criticize και βέβαια οι άλλες μεγάλες φωνές, ο Luther Vandross, ο Freddie Jackson, καλά για τον Al Jarreau δεν το συζητάμε, ο James Ingram, ο Peebo Bryson που έφυγε πρόσφατα, φοβερές φωνές. Έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους, τη soul, στη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Κάποιοι και νωρίτερα, ορισμένοι και λίγο αργότερα. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, οπότε ετοιμαστείτε όπως πάντα. Θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Όσοι δεν είστε εκεί, σπεύσατε παρακαλώ. Jack Savoretti. Πόσο αγαπημένο στην Ελλάδα και πόσες φορές έχει έρθει, 2-3 σίγουρα, έτσι. Κυκλοφορεί καινούριο σίγγλ, το κυκλοφόρησε μάλλον την Παρασκευή, ένα σίγγλ από το άλμπουμ του We Will Always Be The Way We Were. Το είχαμε ακούσει όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, τουλάχιστον 1-2 τραγούδια. Τώρα όμως κυκλοφορεί ένα σίγγλ και μάλιστα σε μια εκτέλεση λίγο διαφορετική από αυτό του άλμπουμ, μαζί με την Katie Tunstall. Το τραγούδι έχει τίτλο Tempting Fate, Jack Savoretti and Katie Tunstall, και το τραγούδι ασχολείται στιχουργικά με μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα.

Θα δυσκολευτείτε να το πιστέψετε, αλλά η κυρία που ακούσαμε μόλις, ακούμε ακόμη, είναι η κυρία η οποία γνώρισε μια τεράστια επιτυχία τραγουδώντας εκείνο το περίφημο First Time για την τηλεοπτική διαφήμιση του γνωστού σκουρόχρωμου αναψυκτικού. Η Robin Beck, Sweet Talk, από το 1979, μια Robin Beck η οποία ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας φωνητικά για τη Melissa Manchester και την Chaka Khan, ενώ αργότερα όταν συνεργάστηκε και με τον Desmond Child, τον περίφημο, έκανε και επιτυχίες ή μάλλον ερμήνευσε τραγούδια που έκαναν επιτυχίες αργότερα η Cher, η Bonnie Tyler, η Kiss και ο John Waite. Τα διαβάζω αυτά, αν είναι δυνατόν να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θυμάμαι κάποια πάντα, αλλά όχι και όλα απ' έξω. Καινούριο, αλλά το τελευταίο τώρα για απόψε, μας έρχεται από την Ολλανδία και μια τραγουδίστρια η οποία κινείται στο χώρο της R&B, Neo Soul. Ο πατέρας της από τα νησιά, από την νησιωτική πολιτεία της Καραϊβικής, Κουρασάο, το Κουρασάο που συμμετέχει και στο Μουντιάλ. Το Κουρασάο όμως το οποίο ανήκει στο βασίλειο της Ολλανδίας, ναι, από τότε, την εποχή των απικιών. Η μητέρα της, ο Ολλανδέζα, από το Ρότερνταμ. Η Naomi Sharon, για αυτή μιλάω, περιόδευσε μάλιστα μαζί με την Doja Cat, έπαιζε support έτσι πριν την εμφάνιση της Doja Cat στη σκηνή. Και η Naomi Sharon, την οποία θα ακούσουμε, κυκλοφόρησε προχθές το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της. Προσέξτε τη, πολύ καλή, Naomi Sharon. Αυτό είναι το Was It Ever Love.

Ναι, είναι η εκτέλεση διαρκείας, οπότε εδώ σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνω την εκτέλεση χαλή, να πατήσω επάνω της. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόσο αγαπημένο συγκρότημα, πόσο αγαπημένο τραγούδι, ίσως το πιο αγαπημένο μου από αυτούς, η Shalamar. The Second Time Around. Τέλη δεκαετίας 70, μέλος τους βέβαια η Jody Watley αργότερα με την προσωπική καριέρα. Πολλές επιτυχίες των Shalamar, χορευτικές όλες, δεν θυμάμαι κάποιο slow, αν και όλο και κάποιο θα υπήρχε σε ένα από τα albums τους. Καλωσορίζω και το Σπύρο από την Αργυρούπολη που απόψε αποφάσισε έστω με μια αλφα, ίσως και β' καθυστέρηση να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Να είσαι καλά Σπύρο μου. Ήρθε η ώρα όμως για το διαγωνισμό. Όπως πάντα θα διεξαχθεί μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Την ερώτηση θα διατυπώσω εκεί. Ο πρώτος με σωστή απάντηση, οι πρώτοι κερδίζει μάλλον μια βιντεοκασέτα από τη δεκαετία του 80 με τίτλο «Η Νίτσα από την Ηγουμενίτσα». Ψέματα. Όχι, υπήρχε τέτοια ταινία, απλώς δεν θα δώσω δώρο τη βιντεοκασέτα. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα μου ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο τελευταίο πλέον Nightlight για αυτή τη σεζόν που έρχεται την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου και μετά τέλος το Σεπτέμβριο πάλι, πρώτα ο Θεός. Η ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού, θα διατυπωθεί εκεί στο chat και αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που έρχεται αμέσως και μας ταξιδεύει στο 2001.

Να γουζεύει, it's raining men, την απόχη σου και εσύ και όλα τα κορίτσια που ακούνε Night Light. Η ερώτηση ήταν εύκολη, νομίζω. Και είχε ως εξής, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της ταινίας Ruthless People του 1986. Ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, πολύ ωραία κωμωδία και με πολύ ωραία μουσική. Και παρότι δεν μου τα γράψατε πολύ σωστά ή τουλάχιστον ορθογραφημένα, κάτι μικρά επώνυμα, κάτι λάθος γράμματα, θεωρώ και με πετυχαίνετε και στις καλές μου απόψε, εν όψη βέβαια και του τέλους της σεζόν, την Πέμπτη με το τελευταίο Night Light, θεωρώ ότι μπορούν να ζητήσουν, αφού απάντησαν ουσιαστικά ταυτοχρόνως και σχεδόν σωστά, ο Δημήτρης Ταράσης και η Έφη Θεοδωροπούλου, και μου είπαν ότι στην ταινία Ruthless People πρωταγωνιστούσαν η σπουδαία Bette Midler και ο επίσης σπουδαίος Danny DeVito. Είπα ότι το soundtrack ήταν πολύ ωραίο για του λόγου του αληθές από αυτή την ταινία. Ακούμε το Mick Jagger, Ruthless People.

Για τον Κωνσταντίνο Γεροντή, μια από τις τελευταίες επιτυχίες των ABBA, 1982, The Day Before You Came. Και θυμήθηκα τώρα, όσο έπαιζε το τραγούδι, μια ιστορία την εποχή που ήμουν στον Αθήνα 1984. Με περίμενε ένας συνάδελφος και μετά το τέλος της εκπομπής πηγαίναμε στην Ομόνια, εκεί στα σάντουιτς, στα βρώμικα που λένε. Αλλά στο δρόμο σταματάγαμε σε περίπτερο που έφερνε και ξένο τύπο και ξένο μουσικό τύπο και αγοράζαμε τα έντυπα για να πληροφορηθούμε, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο που όλα είναι στην άκρη του δακτύλου σου. Και τα ροκάδικα έντυπα ήταν το Melody Maker και το NME, New Musical Express. Αυτά ήταν τα ροκάδικα, υπήρχαν και άλλα. Οπότε αγοράζω, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, και είδα ότι έξω έγραφε δισκοκριτική τα άλμπουμ στον τάδε, τάδε, τάδε και άμπα. Το βλέπει αυτό ο συνάδελφος, ο οποίος ήταν ροκάς, και μου λέει για να δούμε, έτσι χαμογελώντας πονηρά, ότι δηλαδή θα τους έχουν θάψει. Πηγαίνω κατευθείαν μέσα στη σελίδα που είχε την κριτική για τους άμπα και βλέπω 10 στα 10. Οπότε τον κοιτάζω εγώ έτσι, με το φρύδι σηκωμένο. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ναι. Είπα ότι το The Day Before You Came έπαιξε για τον Κωνσταντίνο, οπότε ο Νίκη θα αναρωτιέται τι θα γίνει, δεν θα παίξει το δικό μου τραγούδι. Θα παίξει, θα παίξει. Παίζει ήδη. Και στην εισαγωγή του να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Αραιή συννεφιά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 22, το ίδιο και αύριο αραιή συννεφιά με 25, ξαστεριά σε όλη την Ελλάδα αυτή την ώρα, στην Αθήνα 26, στη Χαλκίδα 23, στο Αργοστόλι 27, στην Καλαμάτα 25 και στην

Πτολεμαΐδα 20. Ενώ αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα λιακάδα με 35, στη Χαλκίδα 32, στο Αργοστόλι 36, στην Καλαμάτα 36 και στην Πτολεμαΐδα 31 βαθμοί Κελσίου. Για τον Νίκη Γιάκοβλεφ, λοιπόν, νικητή του προηγούμενου Night Light, ο Roger Hodgson, τον Supertramp, in Jeopardy.

Όχι πως χρειαζόμουν κάποια αφορμή, αλλά να, μια και τον μνημονεύσαμε λίγο νωρίτερα απόψε στις σπουδαίες, στις μεγάλες φωνές της soul της δεκαετίας του 80, ο Luther Vandross, I Really Didn't Mean It. Από το 87 είχα την τύχη 2 χρόνια αργότερα να τον απολαύσω στο Λονδίνο σε μια συναυλία που μου έμεινε αξέχαστη. Ένας Luther Vandross, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας φωνητικά στο άλμπουμ Young Americans του David Bowie και αργότερα βέβαια έγινε μέλος των Change. Τι θα λέγατε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος ενός ακόμη Nightlight, να μέναμε λίγο ακόμα σε αυτό το χώρο για να ακούσουμε έναν Αμερικανό τραγουδιστή της Disco Soul. Είχε σχέση με την οικογένεια Bell, η οποία με τη σειρά της ήταν μέλος, μάλλον είχε μέλη στους Kool & The Gang. Από το 83, ο Leroy Burgess. Ποιος θυμάται αλήθεια το Heartbreaker?

Leroy Burgess, Heartbreaker. Στο τέλος ουσιαστικά του προτελευταίου για τη σεζόν Night Light. Την Πέμπτη πάλι μαζί και βέβαια το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας πότε θα ξεκινήσουν τα Night Light της επόμενης σεζόν. Θα συμπληρώσουμε άρα 6 χρόνια, έτσι. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε βγάλει βέβαια δόντια εδώ και καιρό. Night Light, το οποίο έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη, νομίζω θα συνεχίσει να έρχεται Κυριακές και Πέμπτες στους δέκτες σας από Σεπτέμβριο, από τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Το Night Light στα FM, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα σας εγκαταλείψω απόψε όπως πάντα με τις καλύτερες ευχές μου για τις επόμενες ώρες. Καλή δύναμη εν ώψη της εργάσιμης εβδομάδας που ξεκινάει σε μερικές ώρες. Την Πέμπτη πάλι μαζί με, το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω, Sniff, το τελευταίο, την Πέμπτη Night Light. Και μετά από Σεπτέμβριο, νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι. Επίλογος με Carl Anderson, Buttercup.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.